0: Dead, the star machines. Yeah. Which is it?
1: Sure.

σαν μια μικρή ακίδα. Και ότι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρη μου, τα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

turns when you burn anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

αγί. Γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί

να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12

0: εστίαση. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Αλλάζουν πολλά με τεχνητή νοημοσύνη. Το βλέπουμε, το ξέρουμε, το χρησιμοποιούμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι το μέλλον θα είναι πολύ διαφορετικό από το παρόν. Ήδη φανταζόμαστε πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον, ή μάλλον δεν το φανταζόμαστε. Βλέπουμε παραδείγματα. Για να καταλάβετε, στην Αμερική υπάρχει μια εταιρεία που σου δημιουργεί το περιβάλλον, το ψηφιακό, σε κάθε τομέα της ζωής σου, ώστε να σε διευκολύνει στην καθημερινότητά σου. Και υπάρχει μια πολύ τεκνη μητέρα που τα παιδιά πήγε και έκανε και αυτή, και μετά έλεγε: δεν μπορώ να τα καταφέρω και τι θα κάνω και πού είναι η μάνα μου. Γιατί ζητά τη μάνα σε αυτή την περίπτωση ή την πεθερά, αν τα έχει καλά. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως ήρθε η Κλέρ. Η Κλέρ όμως δεν είναι άνθρωπος. Είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που ήρθε για να βοηθήσει την πολύτεκνη, τη Μάρο Κοντού, να τα καταφέρει στην καθημερινότητα με τα 7 παιδιά και το σύζυγο. Γιατί ο σύζυγος βάρος είναι εδώ που τα λέμε. Αυτή κοστίζει γύρω στα 2.000 το μήνα και σου οργανώνει τα πάντα. Δηλαδή, κοιτάζει τι ανάγκες έχεις, σου λέει τι λείπει, τι δεν λείπει, τι πρέπει να πάρεις, τι δεν πρέπει να πάρεις, μέχρι και τα παιδιά. Δηλαδή, κάποια στιγμή έμαθε, θα της το είπα, δεν τα μαθαίνει έτσι, ότι θα πάνε διακοπές σε μια λίμνη. Και φρόντισε να παραγγείλει ένα βιβλίο για τα παιδιά που το θεώρησε κατάλληλο για να μάθουν και τη συγκεκριμένη λίμνη. Παρακολουθεί τα αποθέματα τροφίμων, οργανώνει τις λίστες αγορών, δρομολογεί παραγγελίες και είπε η πολύτεκνη, κέρδισα 5 χρόνια από τη ζωή μου, είπε και αναστέναξε. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
1: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Υπάρχει μια επιστήμη, θα την πω, η γραφολογία, η οποία κάθεται και μελετάει τον τρόπο που γράφει ο άνθρωπος και βγάζει συμπεράσματα. Και τώρα η γραφολογία αποκαλύπτει τι σημαίνει η υπογραφή μας. Όταν υπογράφουμε, πώς βάζουμε το πρώτο γράμμα, το αρχικό του επωνύμου, σε τι διαστάσεις, αν το κάνουμε μεγάλο ή μικρό, και βγάζει μαζί με ψυχολόγους. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο οι γραφολόγοι, δεν μπορούν να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα. Συνεργάζονται και με άλλους ειδικούς και βγαίνει το συμπέρασμα ότι όταν κάνεις μεγάλο το πρώτο γράμμα του επωνύμου στην υπογραφή σου, εσύ το κάνεις. Είσαι νούμερο. Γιατί λέει, όταν το κάνεις μεγάλο, θέλεις να σε αναγνωρίσουν οι άλλοι, ότι θες να κάνεις μια καριέρα, ότι είσαι τέτοιος χαρακτήρας δηλαδή. Ενώ μικρός, με το μικρό πρώτο γράμμα είναι πιο διακριτικός. Αυτοί που δίνουν μεγάλο βάρος στο πρώτο τους γράμμα συνδέονται με ανεξάρτητα προφίλ που αναζητούν την αναγνώριση και φροντίζουν την εξωτερική τους εικόνα. Είσαι λίγο της επιδείξεως δηλαδή.
1: Εσύ πώς το κάνεις?
0: Μεγάλο. Αυτός ο τύπος υπογραφής αντανακλά μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό και ασφάλεια κατά την ανάληψη των ευθυνών. Τουλάχιστον είσαι έμπιστος, μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. Αλλά όταν το κάνεις μικρό το πρώτο γράμμα, αυτό σημαίνει ότι είσαι πιο συγκρατημένος σαν προσωπικότητα. Όχι πιο ανασφαλής, αλλά πιο συγκρατημένος. Δεν είσαι νούμερο. Δηλαδή, αν είναι υπερβολικά δυσανάλογο το πρώτο, αυτό σημαίνει δυσπιστία ή απόρριψη προς τους άλλους. Κοίτα από μια υπογραφή τι μπορείς να βγάλεις.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και πες με αγάπη.
1: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
2: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Μένω εκτός, θυμά μονός.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Θέλω να σε δω.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Νομίζω ότι αυτό το ξενύχτη χρειάζεται ο Ανδρέας, μια ολονυχτία γύρω από τον τάφο του. Γιατί βλέπετε, χθες που συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατό του, έγινε ο χαμός στον τάφο. Θα ακολουθήσουν και άλλα μνημόσυνα. Αλλά κυρίως επικράτησε αυτή η κραυγή της Νάντιας Γιαννακοπούλου, που πήγε πάνω από τον τάφο, άφησε το άνθος της και φώναξε «Άχρε Ανδρέα». Και αυτό το «Άχρε Ανδρέα» το λέει ένα έθνος ολόκληρον. Όχι μόνο η Νάντια Γιαννακοπούλου που ακούμπησε το λαϊκό αίσθημα, να πούμε. Είναι μεγάλη επιτυχία το «Άχρε Ανδρέα» και θα παραμείνει. Νομίζω ότι θα πρέπει να παίζει αντί για τον Τζομπανάκο το πρωί. Δεν ξέρω, παίζει ακόμα ο Τζομπανάκος. Το «Άχρε Ανδρέα» πρέπει να παίζει. Γιατί τώρα βλέπεις ότι πολλοί θέλουν να γίνουν Ανδρέας. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα σηκωθεί και τους κυνηγάει κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί και ο. Ποιος να. Και η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν έχει και μνήμες. Δεν έχει μνήμες, Ανδρέα, να το βγάλει βαρύ από μέσα της. Δεν είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να πει «Άχρε Ανδρέα» να το καταλάβεις. Που μάλλον ο Ανδρέας θα λέγει «Άχρε Μιχάλη» στην περίπτωση Χρυσοχοΐδη. Αλλά τι να κάνεις. Αυτή είναι η κραυγή που μας μένει. Το «Άχρε Ανδρέα».
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μητέα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: σύννεφα. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

υπάρχει μια νέα τάση, οι μοναχικές διακοπές. Όπου δεν λένε ότι σε βαρέθηκα, αρχίζουν και βρίσκουν διάφορα. Και είναι τάσεις και εδώ, στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στο εξωτερικό. Θα μου πεις εδώ μπορεί να είναι για οικονομία, να σου στέλνει μετά από το κινητό, κοίτα η Ρόδος, κοίτα το Ελάφι. Και να κοιτάς και εσύ και να περνάς καλά από το σπίτι. Υπάρχει αυτό το πώς λέγεται. Υπάρχει και άλλη μια τάση που μένει στο σπίτι και το έχουν κάνει staycation. Δεν το έχουν κάνει φτώχεια και ταραμένοι, στο λένε κάπως και ακούγεται ωραία. Λες, κάνω staycation, είμαι σπίτι όλη μέρα. Περνάω υπέροχα. Αλλά αυτό είναι φεύγει ο ένας και διηγείται στον άλλον και έχουν και να ανανεώσουν και τις σχέσεις τους κάπως. Δεν το λένε όμως έτσι. Όταν τους ρωτάνε, είναι 50 Έλληνες και Ελληνίδες που την κάνουν μόνοι τους όλο και όταν τους ρωτάνε γιατί και λένε, εντάξει, μωρέ, είναι μόδα τώρα αυτό, μεγαλύτερη ανεξαρτησία, οικονομική αυτονομία, έχω ανάγκη για προσωπικό χρόνο, έχω μεγαλύτερη επιλογή, ελευθερία σε επιλογές, μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Λένε τέτοια κουλά. Στην ουσία, να, βαρέθηκαν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα με την παντόφλα και λένε να πάμε να ζήσουμε και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν και οι δύο, πηγαίνει ο ένας, όπως είπα προηγουμένως, και κάθε φορά το κάνουν να αλλάξει κάθε χρόνο και διηγείται στον άλλον που πέρασε, που δεν θα τα λέει κιόλα, αλλά συμβαίνει. Και είναι νέα τάση και στον Γκρις. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μηνύματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Here I go, out to sea again. Στον πλαστικό αυτό κόσμο που ζούμε, η WWF, μέσα από το πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης, καλεί παρέες και ομάδες ανθρώπων να υιοθετήσουν μια παραλία. Το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία» δημιουργήθηκε με σκοπό την παρακολούθηση της παράκτειας ρύπανσης σε εθνικό επίπεδο. Πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας, στο οποίο καλούμαστε να υιοθετήσουμε παραλίες ή περιοχές του παράκτειου χώρου. Με την ομάδα μας αποτυπώνουμε την κατάσταση και καταγράφουμε ποιοτικά και ποσοτικά τα απορρίμματα, τα οποία εισάγουμε στην ανοιχτή βάση δεδομένων στο adoptebeach.wwf.gr και παράλληλα καθαρίζουμε και την περιοχή. Υιοθετούμε μαζί με την παρέα μας μια παραλία, σταματάμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, χτίζουμε ένα μέλλον αρμονικής συνύπαρξης και σεβασμού για την φύση. Περισσότερα adoptebeach.wwf.gr.

0: καλλιτέχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

0: Και κοίτα να δεις τι έχουμε πάθει τώρα με τη νέα τεχνολογία και το Μουνδιάλ. Στο οποίο Μουνδιάλ αρχίζει ο ανταγωνισμός να δουλεύει ανάμεσα σε Ρονάλντο και Μέση. Και μάλιστα του έκανε μια ερώτηση στο Ρονάλντο για το Μέση και είπε: δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτόν. Τι έχουν αυτοί, σαν πρώην είναι. Τέλος πάντων, όλα θα κριθούν στο γήπεδο, στο τερέν. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα με το τερέν. Εμείς που το παρακολουθούμε από την τηλεόραση, δεν το έχουμε καταλάβει ότι βλέπουμε τα γκολ με διαφορά φάσης. Αυτοί που έχουν την παλιά την τηλεόραση και βλέπουν κατευθείαν σήμα, πανηγυρίζουν τα γκολ πιο γρήγορα. Είσαι στην Κυψέλη και ο απέναντι πανηγυρίζει και λες: γιατί πανηγυρίζει. Σε αυτόν έχει μπει γκολ. Σε σένα δεν έχει μπει, γιατί έχεις την 4K και έτσι και αλλιώς και αυτά και όλες αυτές λέει οι νέες τεχνολογίες. Αποθηκεύουν πρώτα και μετά δείχνουν. Οπότε ο άλλος με την παλιά που είχε το μαδέρι που άλλαζε αντί για τηλεκοντρόλ που άλλαζε στα κανάλια για να μην ζηκώνεις από τον καναπέ, αυτός βλέπει πιο γρήγορα τον γκολ και εσύ καθυστερείς. Εκεί τι γίνεται με τα στοιχήματα που στοιχηματίζει και τα λοιπά, αν έχει καθυστέρηση τον γκολ, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι ωραίο τώρα ο φτωχός με την παλιά τηλεόραση να βλέπει τον γκολ πιο γρήγορα από σένα που έχει πάρει τη 4K, την 85 κτλ. Συμβαίνει όμως και δημιουργεί θέμα και πρόβλημα. Σαν τα hydration break, πώς τα λένε αυτά, που έκανε ο άλλος Ινφαντίνο και καλά για να δροσίζονται οι παίχτες. Κάντο στη Γαλλία, στην καθημερινότητα, την ώρα εργασία. Με τα σαραντάρια που έχουν. Στο Μουντιάλ γιατί? Για τις διαφημίσεις. Βέβαια δεν το παραδέχεται. Χθες βγήκε, του είπαν να το κάνετε και αυτό. Όχι καθόλου. Για να μην ζεσταίνονται οι παίκτες. Νοιάζομαι για την υγεία τους. Όλα δια το εμπόριο είναι. Δεδομένο είναι αυτό.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Καλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Τώρα, αυτό που θα πω, γιατί το μελετώ κιόλας και ψάχνω να δω τι ύψος είχαν τα μαμούθ, γιατί πάνε να τα ξαναφέρουν στη ζωή. Και δεν κάνουν για πέτα αυτά. Είναι λίγο, δεν βολεύουν στο διαμέρισμα. Και δεν ξέρω γιατί αυτή η εταιρεία και γιατί οι εταιρείες προσπαθούν να αναδημιουργήσουν την εξαφανισμένη φύση και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό της. Γιατί το μαμούθ δεν ήταν κανένα. Κανείς. Είχε τον όγκο του. Τώρα το ψάξα και βλέπω ότι τα μαμούθ είχαν ύψος 2,7 με 3,4 μέτρα. Άσε το μαλλί που έκανα να γεμίσω καναπές. Είχαν βάρος 4 με 6 τόνους, τα αρσενικά 7 με 8, το μήκος ήταν 4,5 με 6 μέτρα με την προβοσκίδα, ο χαβλιόδοντας ζύγιζε 80 κιλά. Πού θα το πας αυτό το πράγμα? Και θέλουν να το αναδημιουργήσουν εταιρεία. Ένας τύπος από την τεχνητή νοημοσύνη και λέει: θα κάνω αυτό, θα κάνω το τίγρη της Τασμανίας ξανά, θα κάνω τον ανταρόλικο. Όταν έχουν κάνει κι άλλοι, δεν πειράζει, θα το επαναλάβω. Αλλά κυρίως το μεγάλο μου επίτευγμα θα είναι το μαμού. Δεν έχουμε κόσμο να αναστήσουμε. Βλέπει η Νάντια Γιαννακοπούλου, πάει στον τάφο του Ανδρέα και φωνάζει: αχ, ρε Ανδρέα, και εμείς θα ξαναφέρουμε το μαμούθ στη ζωή. Και δεν βρίσκω και το λόγο δηλαδή. Και είναι και επικίνδυνο αυτό, μπορεί να ξεφύγει, να βγει στην Αλεξάνδρα, να μας πάρει όλους σαμπάριζα.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ξέρει. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: κουκουλάκια, γράφτε.
1: Σωκράτης μάλα μας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Άντε, γεια! Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ

0: ιδιωτικό σας πράκτορα. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

Συντεχνητή νοημοσύνη πάντως όλοι θα έχουμε λόγο. Το λέω γιατί η Κέιτ Μπλάνσετ πήγε Βρυξέλλες μαζί με το σκηνοθέτη Στίβεν Σόντεμπεργκ και σάρωσε. Παρουσίασε ουσιαστικά ένα δωρεάν δημόσιο εργαλείο που καθένας μπορεί να καταγράφει και να θέτει όρια στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιήσει το όνομα, την εικόνα, τη φωνή, το ύφος ή την κίνησή του. Τρεις οι επιλογές: επιτρέπεται με όρους ή απαγορεύεται. Αφορά μάλιστα, όπως είπε η ίδια, γιατί εμπλέκεται στη δημιουργία αυτού του εργαλείου, οποιονδήποτε έχει φωτογραφηθεί ή έχει διαδικτυακή ύπαρξη. Human Consent Registry. Και βλέπω ότι αρχίζει και υπάρχει μια προσπάθεια λίγο για να μπουν κάποια πράγματα σε σειρά. Να δούμε και τι συνέχεια θα υπάρχει βέβαια σε αυτό. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Έτοιμη παιδιά.
2: Κωστής Μαραφέγιας.
3: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
3: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
2: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εσύ 101,3.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Πέφτω και σε μία είδηση, τι να πω πραγματικά. 350 δις λέει έχασε ο Elon Musk λόγω πτώσης της αξίας του SpaceX. Θα κακοπεράσει, τι να πω, ο πρώην τρισεκατομμυριούχος, γιατί με αυτά τα δις που έχασε έπεσε από το τρισεκατομμύριο. Διαβάζεις τώρα την είδηση, εσύ την ώρα που μετράς ευρώ-ευρώ για να πληρώσεις δάνειο, ενίκιο, λογαριασμούς και ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, στο Telegraph το διάβασα, αλλά πραγματικά τέτοιου είδους ειδήσεις μόνο σε οικονομικές, πώς να το πω, σελίδες πρέπει να υπάρχουν. Να μην ταραζόμεθα τέλος πάντων. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Ζήλεψε στη ταπέλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μητέρα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
6: τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
10: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
9: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
13: Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει για άλλη μια χρονιά σε τοπόσημα της Αθήνας και σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα, σύγχρονες δημιουργίες και συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Το πάρτι γενεθλίων του Μικέλ Αγγέλ Χιμένεθ με τον Βίλιαμ Νταφόε ως τον Μέγιστάν αποκλίνει ένα ολόκληρο νησί του Ιωνίου για να γιορτάσει η κόρη του τα γενεθλιά της. Ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν στο σκοτεινό δραματικό παραμύθι του 14ου αιώνα, η πηγή των Παρθένων, το αδιέξοδο της αστικής οικογένειας μέσα από την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα στην άπιστη γυναίκα του Κλοντ Σεμπρόλ, το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη σε επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ που θα μας μεταφέρει σε μια ενεδεία των αντιθέσεων, της ενηλικίωσης και του έρωτα, το ακροτήρι του φόβου του Σκορτσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πολλές άλλες ταινίες που θα γεμίσουν και αυτό το καλοκαίρι.

0: πιο δύσκολα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σε τα όνειρα. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Όσοι όσες πιστεύετε τώρα ότι έχετε στο σπίτι σας τα άπαντα του Μότσαρτ, τα κουκιζικοστά και καθίστε αναπαυτικά, διότι ανακαλύφθηκε νέο χειρόγραφο του διάσημου συνθέτη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και το χρωστάμε σε έναν μουσικολόγο που ετοιμαζόταν για συνταξιοδότηση και έτυχε να ξεφυλίσει τώρα ένα τετράδιο σε μία από τις αποθήκες με παρτιτούρες του 1778. Αναγνώρισε το γραφικό χαρακτήρα του Μότσαρτ, επικοινώνησαν με Σάλτσμπουργκ και η διέστηση επιβεβαιώθηκε. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών, 7 κομμάτια για φλάουτο και άρπα που παρουσιάστηκαν live από το ραδιοφωνικό σταθμό France Music, παρακαλώ, και την ορχήστρα του Radio France. Επιβεβαιώθηκε. Ναι, δίδες και σύνθεση σε κόρη διπλωμάτη. Μα το διαβάζω εδώ πέρα.
1: Κάποιος πρέπει να το ηχογραφήσει τώρα.
0: Τώρα ναι, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Τι κοινό έχουν οι μέλισσες με την έρημο και το τελευταίο άγριο άλογο πάνω στον πλανήτη? Την Μάγια Λούντε. Η συγγραφέας από την Νορβηγία, μετά την ιστορία των μελισσών και του νερού, πλέον κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της τετραλογίας του περιβάλλοντος, «Η ιστορία των αλόγων». Το νέο λογοτεχνικό είδος της οικολογικής φαντασίας μας φέρνει αντιμέτωπους με τις ίδιες μας τις πράξεις 50 και 60 χρόνια μετά και προσπαθεί να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ζωές των ανθρώπων. Στην Κίνα του 2098, η τρομακτική έλλειψη των μελισσών βουίζει στα κεφάλια των ανθρώπων. Η Γαλλία του 2041 πλήττεται από ένα έντονο κύμα ξηρασίας και φέρνει τον πληθυσμό της Ευρώπης στα πρόθυρα της μετανάστευσης. Το 2064 και ένα νορβηγικό χωριό φυγαδεύει τον μοναδικό κάτοικο μιας φοβισμένης Ευρώπης που προσπαθεί να διασώσει το μοναδικό άγριο άλογο στον κόσμο. Η ιστορία των μελισσών, του νερού και των αλόγων, της Μάγια Λούντε, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

0: όταν ακούτε
1: Πικάσο, όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

Στο μεταξύ, παρακολουθούσα χθες την Καλλιρόη στα μηχανάκια που περνούσαν και όλοι φορούσαν κράνος. Λέω από μέσα μου, κοίτα να δεις που έπρεπε να γίνουν πολύ ψηλά τα πρόστιμα προκειμένου να συμμορφωθούν, που ουσιαστικά για την ασφαλεία τους γίνεται να είναι προστατευμένοι σε περίπτωση τροχαίου. Και εκεί που θαύμαζα την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, περνά με σύλληξη μοτοσυκλετιστής, ο οποίος μιλά στο κινητό του, το οποίο δεν το κρατά, αλλά έχει βρει μια καθόλου ελληνική πατέντα, το έχει στριμώξει μέσα στο κράνος. Μετά από αυτό λες εντάξει, αυλαία. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σκοτεινή πλευρά. Αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Τώρα που θα πληρώσουμε εμείς, εξέλιξε υπόθεση με τη διαρροή των email από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το γραφείο της πρώην βουλεύτριας της κυρίας Μακοπούλου. Διαβάζω από τον δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση ότι κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδικάζουν συνολικά 22.600 ευρώ συν τόκους προς τους απόδημους που επλήγησαν. Το Υπουργείο πληρώνει, δηλαδή εμείς, και κερατά δισκεδαρμένοι. Το λέει και η παροιμία για ένα email. Βέβαια, γίνονται όλα αυτά υπό κυβερνητικός εκπρόσωπος και μπερδεύτηκα. Σίγουρα μένουμε Ευρώπη. Έχω μία απορία, γιατί και αυτό στο πλαίσιο της Ευρώπης είναι να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Διεύθυνση γράφεται. Αφού το πληρώνει το δημόσιο, είναι σαν να το πληρώνουμε εμείς. Εμείς το χρηματοδοτούμε το δημόσιο. Αυτό ήθελα να πω. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς σωστά εκπαιδευμένους που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Σε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το κινηματογραφικό φεστιβάλ Ήρυδα 2026, που διοργανώνεται από τον κινηματογραφικό τομέα του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, ανοίγει και μας περιμένει όλες και όλους. Ένα φεστιβάλ με προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, με την παρουσία των δημιουργών, κινηματογραφικές συζητήσεις, αλλά και συζητήσεις με όλους εμάς για το μέλλον της Ήρυδας και το ευρύτερο κτίριο της πανεπιστημιακής λέσχης ως πολύτιμων χώρων φοιτητικής συνάντησης, μελέτης, έκφρασης και δημιουργίας. Κινηματογραφικό φεστιβάλ Ήρυδα 2026 στο κινηματοθέατρο Ήρυδα μέχρι τις 5 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.

Έτσι, ό,τι έχουμε να το προσφέρουμε και κυρίως να πηγαίνει εκεί που πραγματικά το χρειάζονται ή εκεί που πραγματικά μπορούν να το εκτιμήσουν. Πώς πήγε ο Υπουργός μας της Προστασίας στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και μάλιστα ήταν και εκδήλωση προκειμένου να τιμηθούν αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας για τη δράση τους. Και εκεί πάνω στο Τσακυρκέφι είπε από το Σεπτέμβρη θα δώσω άλλους 80 αστυνομικούς να βγαίνουν στους δρόμους, παίζει περιπολία. Γιατί λέει τα πάμε πάρα πολύ καλά, τα πάμε πολύ καλύτερα από πέρσι. Αλλά έχει αυτό το έγκλημα που άμα μας δει να χαλαρώνουμε, τσουκ,

0: Έλληνα Κανά και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά και τους μιλώ για σένα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

0: Σοκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέλω. Θέση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ο κόσμος δεν κινδυνεύει, εμείς θα τελειώσουμε πριν από αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι το θέμα και σήμερα θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τα site σχετικές έρευνες και παγκόσμιες, αλλά εδώ και τα δικά μας από το Μεταίο, για αυτά που ζει η Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού, για τους 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής, για όλο αυτό που πια πρέπει να το συνηθίσουμε εδώ στην Ευρώπη και δει στη Μεσόγειο, που είμαστε στην πρώτη γραμμή και πλέον θα αντιμετωπίζουμε συστηματικά θερμοκρασίες οι οποίες είτε θα αγγίζουν είτε θα ξεπερνούν τους 40 και 45 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, δείτε αυτό το καλοκαίρι, 33-34, λέμε τίποτα. Τίποτα, όπως λέγαμε παλιότερα για 28-29. Αυτό το πράγμα. Βεβαίως, όλοι συμφωνούν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μας φαινόταν σε αυτήν την ένταση, δεν θα το ζούσαμε σε αυτήν την ένταση, αν δεν υπήρχε και η κλιματική κρίση να το επηρεάζει. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αποδίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Φέτος το καλοκαίρι η Αθήνα μεταμορφώνεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πάρκα, δρόμοι, πλατείες, γειτονιές και μέρη που συχνάζουμε υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες για να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά. Για 31 μέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτη, το Νέο Κόσμο και το Κολονό. Ταλαντούχοι σολίστ στον Εθνικό Κήπο και πικνίκ στο Πάρκο Καπάπς, παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από παλιά παιχνίδια, το έθιμο του Κλείδωνα αλλά και όλη η οικογένεια του Καραγκιόζη στην Πλατεία Αμερικής, τζαζ των Ευελπίδων αλλά και παραδοσιακά τραγούδια στη Ριζούπολη, μαριονέτες στα Εξάρχεια και ασκήσεις εξεφάνισης στο Λόφο Νυμφών, κανταδόρι στα Στενά της Πλάκας, stand-up comedy στα Σεπόλια και πολλά άλλα από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου. Καλοκαίρι στην Αθήνα, σε πολλά σημεία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα.

0: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3.
1: Τι να θυμηθώ.
0: Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

Πάντως τα στοιχεία, τα επίσημα τα στοιχεία, τα στατιστικά του Υπουργείου Παιδεία μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή πριν λίγες ώρες μας έδωσαν τους βαθμούς, δεν τα λες ότι τα φτερά που μεγαλώνουν στα σχολεία είναι και πολύ ανθεκτικά, έτσι, δηλαδή στα αρχαία ελληνικά περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους, έτσι, είναι τέτοιο το ποσοστό, μιλάμε για 55,67%, είναι αυτό το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση. Και από αυτούς, ανάμεσα στο 5 και στο 10 παίξανε. Μετά, στην ιστορία μια από τα ίδια, πάλι περισσότεροι από τους μισούς, κάτω από τη βάση. Καλά, μαθηματικά, χημεία, διαχρονικά. Αλλά το φως ήρθε από τη φυσική φέτος. Γιατί κρίθηκαν βατά τα θέματα της φυσικής, δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες, δεν είχαν παγίδες, οπότε ήταν η μοναδική φωτεινή εξαίρεση. Πραγματικά ικανοποιητικός αριθμός αριστούχων καταγράφηκε φέτος. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Στον 1,3 νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28 870.
2: Δίεση 101,3.

0: τέχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
1: Hello.

0: και πες με αγάπη.
1: Και εμείς έτσι το είχαμε στο μυαλό μας, να αισθανθούμε αυτή την αληθινή σύνδεση ένας με τον άλλον, πλάι-πλάι στη Βάρκιζα, λέω τυχαία τη Βάρκιζα, μη σας τρομάξω, να είμαστε εκεί με την ψαριά την καλή, να βγάλουμε μερικά κιλά λαγοκέφαλου, να βγάλουμε έτσι την ξαπλώστρα, σε καλή ψαριά να βγάλουμε και την είσοδο στο beach bar, λέω τώρα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τα ψηλά γράμματα στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου και τα ψηλά γράμματα λένε ότι αφορά τους επαγγελματίες και μόνο ψαράδες στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο αρχικά. Θα δούμε πώς θα πάει και αν θα συνεχιστεί όλο αυτό που το αντιγράφουμε κάπως από Κύπρο, αν έχω καταλάβει καλά. Και θα πηγαίνει, όπως το ξέρετε, 5 ευρώ και 33 λεπτά για κάθε κιλό που πιάνουν. Να δούμε μετά αν τα σπιτάκια της ανακύκλωσης δίπλα θα έχουν και τα σπιτάκια του λαγοκέφαλου και πώς θα πηγαίνει όλο αυτό στην πράξη. Στην πράξη και λογικά από σε Σεπτέμβρη. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
9: Δεν είναι ακριβώς τόπος ραντεβού, παρόλη την ρομαντικότητά τους. Δεν είναι παραλία, αλλά γεμίζουν μονάχα το καλοκαίρι. Έχουν μυστικές αυλές και κήπους, είναι καλά κρυμμένοι στην πόλη, αλλά με το που βραδιάζει, τα ονόματά τους φωτίζονται ακριβώς όπως οι οθόνες τους. Τα θερινά σινεμά της Αθήνας, κάθε καλοκαίρι, από τα παλιά μέχρι και σήμερα, μας φυγαδεύουν από την βαβούρα και την κούραση της πόλης σε ένα μαγευτικό κινηματογραφικό σύμπαν. Ταινίες από την μεγάλη λίστα του παγκόσμιου και άχρονου κινηματογράφου, χειροποίητες γεύσεις με θέα την Ακρόπολη, γλάστρες φρεσκοποτισμένες και ολοπράσινοι φράχτες, το ψηλό χαλίκι και οι τεμπέλες γάτες και στο κέντρο όλων το μεγάλο πανί που φωτίζει τα βράδια μας. Γιατί τίποτα δεν θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι στην πόλη όσο οι βραδιές που μαζευόμαστε στα θερινά σινεμά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω

0: Γιωτάκη, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά, σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τέρματα θαύματα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τη βραδύ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

βρίσκομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ροή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νίκη.

έχω σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τα μαλλιά. Στα παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

Κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η Αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά Αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

λουλούδι. Με δυο μπαγάζια ξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

στην καρδιά μου πήγωσε.